αλλά πατσαν κύριε να ανακανάω κύχα κολλέν σου τη μάχα ουαχαίτια τάπαν ο καμαράκι μου να γεμάσα λουράσπαν κον χαμαρατέχω μάχο αίτα και τσούρωτα κο καμάρ σενιόρ Χεσούς να ανακαρούσα ανεκία αίτα νοκού πρέστατ και τσούρω πέντησιο να μας να ανακάν κακπανάει σενιόρ Χεσού Κρίστο χωμάτα ο χατσα μου να σινιάνει χωμάτα τσακούε πέσινιάνει σαπούλο τσαπούλο πάρχαμ Nana kata kuokis rakta kasuma uro. Material toke bendisyon kato ternyata ki. Kamara ki es akai toke este akama kuman aruna kama kumpar ternyata. Kuman aruna kamos ternyata Señor Jesus. Santo suti maha chanjata kwanaya. Nana karo khani kire falta ya pahala kistat. Aka pachan hakanya takit ansa. Kamara ki akai toke sa. Kolian aruna kamanha. Humasawa prestao Señor Jesús. Aneu hakaj antampi kakkanit hanukasin stetake. Dios an la kapat misti ukaruna kampi hakansa prestao. Gracias Señor Jesús. Kichaste human voluntad aman. Human kuya pesi aman aquí Señor Jesús. Akalua sanha. Nanakaksan apha. Humar aruna kama kompart asa. Humar kuchunaks kost asa. Pero una cama janeo askipte. Pantja se le pjto la nakaja. Uka pantja se vina kakatsa. Perdón ta se pjetai, pambay ta se pjetai. Humaki ichorok, Señor Jesús. Sumakana wila mampisa. Uka hanwal ta wina kakats. Perdón ta se pjet. Harik ta se pjet, Señor Jesús. Sasinao humar mait asinua isma. Kamara ki yuspagat anewarak isma kalwasanja. Olana. Santo, santo, sutimjaro, Señor Jesús.